0: μπάλε, κοκό.
1: Επάπτια ο Ιωάννα λαϊέ.
0: Είναι κοκό μπάλε, ρα. Ναι, ναι, με Disney, βλέπω, με Disney. Πας και με πάπτια ο Disney, λέω, σαλ. Με Disney, σαν διαλόγια, για κούπια φρίγμα.
2: Βάλα. Επάπτια ο Ιωάννα.